0: Hellas Radio.
1: Ο Φράτη.
0: Φιβενίνς Ξάχς.
1: Καλώς ορίσατε στην ελληνική εκπομπή Hellas Radio. Καλησπέρα και καλό μήνα. Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio στους 95,6 ή στο www.rabe.ch. Στο μικρόφωνο σήμερα η Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο, η Κατερίνα και η Ρούλα Αραμπέτσικα εναλλάσσονται στα μικρόφωνά σας από το Σεπτέμβριο του 2003 μέχρι σήμερα. Η ελληνική εκπομπή στο ραδιόφωνο της Βέρνης www.rabe.ch ή στους 95,6. Κάθε δύο εβδομάδες, Δευτέρα βράδυ, 7 με 8. Guten Abend, willkommen auf die griechische Sendung Hellas Radio. Guten Abend und einen guten Monat. 1. Juni heute. Und jetzt beginnt, wie alle zwei Wochen, um 19 Uhr die griechische Sendung Hellas Radio. Heute am Mikrofon Katerina Latsina-Tsaro. Katerina und Rula Arambetsika wechseln sich auf Radio Rabe seit September 2003. Bleiben Sie dran, eine Stunde mit guter griechischer Musik, Nachrichten, Veranstaltungen und vieles mehr. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor für die beste griechische Küche in der Nähe von Bern. Müssen Sie im Herzen vom Altstadt, vom Solothurn gehen. Die Taverna Elea erwartet auf euch mit einem sehr kühlen Hof, mit einem wunderbaren Restaurant und vor allem für die beste Küche, nicht nur Gyros und Souvlaki, aber sonst traditionelle griechische Rezepte mit saisonale und lokale Produkte, vorbereitet vom Team von Herr Ilias Karampetsos mit viel Liebe. Informationen unter www.taverna-elea.ch. Ταβέρνα Ελέα. Ευχαριστούμε πολύ το χορηγό αυτής της εκπομπής για την καλύτερη ελληνική κουζίνα. Πρωτότυπες συνταγές, όχι μόνο γύρος σουβλάκι, τοπικά και εποχικά προϊόντα, μια πολύ δροσερή βεράντα και όμορφη κουζίνα. Η ομάδα του κυρίου Ηλία Καραμπέτσου μας περιμένει στην παλιά πόλη του Σολοτούρν, ταβέρναελέα.ch. www.taverna-elea.ch. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στον μεγάλο συνθέτη Μάνο Λοΐζο με την ευκαιρία της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Θα τα πούμε παρακάτω, μείνετε συντονισμένοι. Αν θέλετε πληροφορίες για την εκπομπή, γράψτε μας ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch. Informationen über die Sendung, Wünsche, Kommentare, Fragen. Rula und Katerina empfangen eure E-Mails auf die Adresse hellas@rabe.ch und auf www.rabe.ch können Sie auch Informationen nehmen. Wie können Sie Mitglied von Radio Rabe? Radio Rabe im Schulgenrain, im Marzilli-Quartier. Kommen Sie hier, erfahren Sie mehr über unsere Sendung www.rabe.ch. Die heutige Sendung ist dem Komponist Manos Loizos gewidmet. Ξεκινάμε ίσως με το πιο εμβληματικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, «Ο δρόμος», ένα σύμβολο στην αντίσταση κατά της δικτατορίας.

Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio, βρίσκεστε συντονισμένοι στους 95,6. Μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.arabe.ch. Και η σημερινή εκπομπή Hellas Radio είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με αφορμή την φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που οργανώνει ο τηλεοπτικός σταθμός Sky στο Καλλιμάρμαρο για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, τίτλος της φετινής συναυλίας Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει για τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και στην οποία θα συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι τραγουδιστές. Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, λοιπόν, εμπνευστής της κοινωνικής αυτής δράσης, ο Γιάννης Ανολιός. Όπως τόνισε ο ίδιος, η συναυλία όπως πάντα γίνεται για να συγκεντρώσουμε χρήματα και να αγοράσουμε δεντρίλια, τα οποία θα φυτέψουμε το επόμενο φθινόπωρο και χειμώνα στα βουνά μας. Όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν, θα ευχαριστηθείτε, θα χαρείτε και συγχρόνως θα προσφέρετε κάτι στην κοινωνία και σε όλους μας. Όπως σημειώνει, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά και στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες, στους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Η συναυλία, λοιπόν, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, και πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο www.olimazimborume.gr. Εν κονσέρτ, im Καλλιμάρμαρον Stadion in Athen, findet am Montag 14. September statt, gewidmet an den Komponist Manos Loizos. Bei diesem Konzert singen erstklassige griechische Sänger und Sängerinnen wie Jorgos Dalaras, Dimitra Galani, Vasilis Papakonstantinou, Eleni Tsaligopoulou und andere. Gewinne des Konzertes werden für die Pflanzung von neuen Bäumen in den Bergen rund um Athen gebraucht. Es ist das 9. Mal, dass ein solches Konzert in Athen organisiert wird und immer in die Kalimarmaro Stadium. Das ist das Stadium, wo die erste moderne Olympischen Spiele stattgefunden haben im 1896. Und dieses Mal am 14. September ist Manos Loizos gewidmet, das Konzert. Deshalb hören wir heute Musik von Manos Loizos. Das nächste Lied ist auch eine der ganzesten Lieder von ihm, eine der revolutionären Lieder von ihm. Kalimera Ilie.

0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95.6.
1: Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio, βρίσκεστε συντονισμένοι στους 95,6 ή μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.arabe.ch. Ο Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε το 1937 και πέθανε το 1982. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, συνδέοντας το έργο του με τη σύγχρονη ιστορία, τους αγώνες και τη λαϊκή ψυχή. Με μόλις 12 ολοκληρωμένους κύκλους τραγουδιών, άφησε πίσω του μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Τα πρώτα χρόνια γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τον Οκτώβριο του 1937. Στην Ελλάδα ήρθε το 1955 για να σπουδάσει φαρμακευτική, αλλά τελικά τον κέρδισε η μουσική. Ο ίδιος εντάχθηκε στο κλίμα της εποχής, συμμετέχοντας ενεργά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της αριστεράς, κάτι που αποτυπώθηκε έντονα στο ύφος και τους στίχους των τραγουδιών του. Η μουσική πορεία και οι συνεργάτες του. Ο Λοΐζος ξεχώρισε γιατί κατάφερε να ενώσει τον έντεχνο ήχο με τη λαϊκή παράδοση και τις μπαλάντες. Βασικοί του συνεργάτες υπήρξαν οι στιχουργοί όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Νεγρεπόντης και ο ίδιος ο συνθέτης. Τα τραγούδια του ερμήνευσαν μοναδικά ονόματα όπως ο Γιάννης Καλατζής, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Δήμητρα Γαλάνη. Τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ήταν Ο Δρόμος σε στίχους Κοστούλας Μητροπούλου, ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, ο Ταξιτζής, το Ακορντεόν, το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, οργανικό από την ομώνυμη ταινία, το Πρωινό Τσιγάρο, το Καλημέρα Ήλιε. Μέχρι και σήμερα το έργο του τιμάται διαρκώς. Μνημειώδη έχουν μείνει τα αφιερώματα, μεγάλα live όπως εκείνα στο Ολυμπιακό Στάδιο με τους πρώτους ερμηνευτές, καθώς και το αρχαιακό υλικό που προβάλλεται κατά καιρούς από την ΕΡΤ. Παποράκι του Μπουρνόβα με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95,6.
1: Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου. Στο μικρόφωνο σήμερα η Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο. Μία ώρα κάθε δύο εβδομάδες από τις 7 ως τις 8 στο Radio Rabe 95,6. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ακούσετε τις προηγούμενες εκπομπές μας από το αρχείο του ραδιοφώνου, στείλτε ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch. Ihr hört die griechische Sendung Hellas Radio. Am Mikrofon heute Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο. Jede zwei Wochen, Montagabend von 19 bis 20 Uhr. Hellas Radio.

0: Um die ältere Sendungen vom Archiv zu hören, schicken Sie uns eine E-Mail auf die Adresse hellas@rabe.ch. Γιώργος Νταλάρας, αχ, χελιδόνι μου.
1: Χρωστάω πολλά στο Λοΐζο και δεν ξέρω αν είναι σωστό να ευχαριστούμε τους απόντες, αλλά θέλω να τον ευχαριστήσω και να του δείξω την ευγνωμοσύνη μου για ό,τι έκανε για μένα στα πρώτα μου βήματα.

0: Τον Μάνο το Λοΐζο τον έχω συνδυάσει και ως συνθέτη αλλά και ως άνθρωπο στις κοινωνικές μας συναναστροφές με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Το δίδυμο Παπαδόπουλου και Λοΐζου ήταν ένα εκρηκτικό δημιουργικό δίδυμο και αυτό το τραγούδι που με συγκινεί, διότι δεν έχω ακούσει πιο τρυφερό τραγούδι, είναι το Νανούρισμα.
1: Νανούρισμα, στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio, στο μικρόφωνο σήμερα η Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο. Μας ακούτε στο Radio Rabe στους 95,6 ή στο www.rabe.ch. Ihr hört uns jeden zweiten Montag von 19 bis 20 Uhr auf www.rabe.ch mit Rula und Katerina, Katerina und Rula. Μία πληροφορία για εσάς. Η ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας Βέρνης, μετά από την επεξεργασία που έγινε τον τελευταίο καιρό, είναι ξανά στο διαδίκτυο και διαθέσιμη για τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο www.grgb.ch. Επαναλαμβάνουμε, grgb.ch. Griechische Gemeinde Bern. Εκεί μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες πότε θα γίνονται οι μηνιαίες θείες λειτουργίες στο παρεκκλήσι του Ίντζελ Καπέλε, απέναντι από τα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Ίντζελ Σπιτάλ. Η επόμενη θεία λειτουργία και τελευταία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνονται διακοπές. Η επόμενη θεία λειτουργία θα γίνει ξανά το Σεπτέμβριο. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες επίσης και για το ελληνικό σχολείο της Βέρνης. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει για το ελληνικό σχολείο της Βέρνης, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο. Δεν γίνεται αυτόματη ανανέωση της εγγραφής. Πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα της κοινότητας ή να γράψετε ένα email και να δηλώσετε το παιδί σας στο σχολείο για τη σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026. Η διεύθυνση είναι σχολείο@grgb.ch. σχολείο@grgb.ch. Σας προσκαλούμε να υποστηρίξετε το έργο της ελληνικής κοινότητας Βέρνης και το σχολείο. Το ύψος των διδάκτρων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μαζί με τις πληροφορίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το σχολείο, το ελληνικό σχολείο της Βέρνης, το νηπιαγωγείο και το σχολείο είναι στην περιοχή του Μπέτλεμ και πραγματοποιούνται τα μαθήματα κάθε Παρασκευή περίπου από τις 4 μέχρι τις 7.30. Για πληροφορίες μπορείτε να γράψετε σχολείο@grgb.ch στην κυρία Γκανέτσιου ή θα μπείτε στην ιστοσελίδα www.grgb και θα δείτε τις πληροφορίες και για το σχολείο και για την εκκλησία και για τις εκδηλώσεις της κοινότητας. Μπορείτε να γίνετε μέλη της κοινότητας και να μας υποστηρίξετε. Μια μικρή αλλά δραστήρια κοινότητα με πολύ κέφι και ελάτε να σας γνωρίσουμε. Στην επόμενη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί είναι η Θεία Λειτουργία στις 28 Ιουνίου, 9.30 με 12 περίπου, και μετά προσφέρετε καφές και γλυκά και πάνω απ' όλα κουβεντούλα με τους συμπατριώτες μας. Die Internetseite der Griechischen Gemeinde Bern ist wieder online. Die Adresse lautet www.grgb.ch. Griechische Gemeinde Bern. Dort nehmen Sie Informationen über die griechische Schule, Kindergarten und Primarschule. Ab August 2026 können Sie Kinder anmelden. Scholio@grgb.ch. Die Adresse ist scholio@grgb.ch. Και ακολουθεί το τραγούδι «Κουτσί Κιθάρα» με την Δήμητρα Γαλάνη και την Τάνια Τσανακλίδου.

Εδώ σας αποχαιρετάμε για σήμερα. Θα τα πούμε ξανά σε 2 εβδομάδες, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ευχαριστούμε την ελληνική ταβέρνα Ελέα στο Solotoon για την υποστήριξη αυτής της εκπομπής. www.taverna.elea.ch. Wir werden wieder zusammen sein in 2 Wochen, am Montag, 15. Juni. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, die beste griechische Küche in die Taverna Elea im Solothurn, www.taverna-elea.ch. Τα λέμε σε 2 εβδομάδες. Γεια σας!

Κυρούλα και η Κατερίνα περιμένουν τα email σας στη διεύθυνση hellas@rabe.ch. Ελάτε στο στούντιο, στείλτε μας ένα mail να μας πείτε τι θέλετε να ακούσετε από την εκπομπή. Κατερίνα Οντρούλα, erwarten eure emails, Ideen, Wünsche, Kommentare auf hellas@rabe.ch.